Από βαπού βεντούνι τόσο για λένε. Με συμπαθούλα που τη συγκιούλα. Νόλα λούπο βαγιούνι. Τα ούτε για λέω γε, δούλε τόσο μακέ. Τι ντόλου το χούτο πάμε ολέ.